0: την ένα σύστημα με την άγγελμα, χθες να προβλέπει.
1: Going to be 065-976-626-Q and 065-976-626-Q.